0: Ερβόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ποτοσίτα.
2: Ερβόλ Σάντα Κρούζ.
3: Ερβόλ Λαπάς.
4: Ερβόλ Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la red Ερβόλ.
6: Señal Internacional.
7: Señal Internacional.
6: Red Ερβόλ de Bolivia.
7: Bolivia.
6: La red que nos une. Estamos presentando